friends will be friends. Right to the end. Μέχρι το τέλος. Μεγάλη Φρέντι. Μεγάλη Queen. Καλημέρα στους ανοιχτούς δρόμους. Προς Λούτσα. Καλημέρα στην Black Magic Woman. Το 919. Καλημέρα Ιωάννα. Είναι από καλημέρα Λεπουδίτσα, να καταλάβουν και οι γνωστοί. Ένα υπέροχο μεσημέρι. Ένα υπέροχο απόγευμα. Παραλία. Παραλίο που λέει και η Βέση. Είδατε πόσα ξέρω. Και Κάρλος Αντάνα. I got a black magic woman. Καλή δουλειά.

I've got a black magic woman, Santana, 1970. Ένας χρόνων παιδάκι μου. Από τους μεγαλύτερους θα μάθω από αυτά. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems. Δυναμώστε λίγο ραδιόφωνο. Και ο φίλος εκεί στο Πικεφέ που μείνε μόνος του και ούτε ένα μήνυμα. Καλημέρα Κώστα. Άλεν Σορέντι. Ένα τελικό σήμερα δεν ακούσαμε. Του Σέιλουν Καντόνα Περμέ.

Τι τραγουδάραν αυτοί και γιατί δεν έγινε ποτέ πολύ πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Του Σέιλουν, η Καντώνα Περμέ, πάνω στην ώρα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Πτήσιμο. Καλημέρα στο TechFix, Γιώργο. Παίξε με αυτό το τραγούδι μια φορά στο κόκκινο χορό για το Στάθη. Και την επόμενη μέρα το πρωί μάθαμε ότι μέσα στη νύχτα είχε πεθάνει ο Steve Harley. Oh dear God. Μάλλον θέτε τα story. The Phantom of the Opera.

Steve Harley, Sarah Brightman. Θα στεναχωριόμουν πιο πολύ αν είχε φύγει η Sarah Brightman. Θα το έπαιρνα πιο βαριά. The Phantom of the Opera, 1986. Andrew Lloyd Webber, εκπληκτικός. Νομίζω ήταν σύζυγος τότε τη Sarah Brightman. Μου αρέσουν πολύ τα σημεία που τραγουδάνε και οι δύο και αλλάζουν το άρθρο, το My και το Your. The Phantom of the Opera is now your, my mastermind. Καταπληκτικό. Με την επιστρέψη μετά από Phantom of the Opera δεν υπάρχει επιστροφή, οπότε και εγώ βγάζω μπαλαντέρ, Joker, Omega Vibes, Zima Golima. Καλημέρα Στεφανία. Μια ιδιαίτερη καλημέρα γράφει στον προϊστάμενο που βγάζουμε παρέα τον Αύγουστο. Καλημέρα προϊστάμενο. Καλημέρα στο ιστορικό διάσελο. Τώρα δυναμώστε. Θα μάθουμε μουσικούλα.

Ήταν πολύ, πολύ κρίμα. Που οι Omega Vibes δεν συνέχισαν. Δεν ξέρω τους ροφήξε εποχή. Ψωνίστηκαν. Ο Χρήστος Πανόπουλος ήταν αυτός. Ή Δημήτρης Πανόπουλος. Ζήμα κολλήμα. Ναι. Ναι, μεγάλη Ντόλι Πάρτον.

το απίστευτο Τζολίν, η πίκρα φόβος που βγάζει το λιπάρτον, μην τις πάρουν το μονάκριβο άντρα. Και θέλει να ξεκινήσουμε με το λιπάρτον για να πάμε στο βαφτιστήρι της, Miley Cyrus. Όλο και ένοργο, εκπληκτικό, Golden Burning Sun. Οι φαν της το περίμεναν πώς και πώς να κυκλοφορήσει επίσημα.

Μπράβο της, όχι μπράβο της. Η Miley Cyrus. Το κοριτσάκι από το Disney Channel, η Χάνα Μοντάνα. Συγγνώμη, αλλά μεγάλωσα σε ένα σπίτι με τρεις κόρες, οπότε Χάνα Μοντάνα βλέπαμε όλη μέρα. Golden Burning Sun κυκλοφόρησε σε βινίλιο, πήγα να πω, ναι. Ο Γέροντας κυκλοφόρησε σε πέρυσι, το 25. Και οι φαν της πίεζαν να βγει επίσημα με βίντεο κλιπ. Και το έκανε. Λίγες μέρες πριν. Miley Cyrus, Golden Burning Sun. Καλημέρα Χριστίνα. Μια όμορφη Τετάρτη, λέει. Ακούει την εκπομπή της με την εκπομπή με το γιο της τον Νίκο, που του αρέσει πολύ τον Τζολίν. Μπράβο το παιδί, ήταν σάρπα από την αρχή. Γιατί είναι μικρός ύμνος. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Νίκο. Και μόνο που το παιδί ακούει Τζολίν, μπράβο.

υπέροχο House Rat που το μάθαμε από τα live των Ten Sharp, γιατί μέχρι τότε ξέραμε μόνο το You. Ίσως η πιο πρόσμενη και ταυτόχρονα η πιο λογική συνεργασία που έγινε ποτέ. Once in a lifetime. Hello Space Boy. Όταν ο David Bowie συνάντησε τον Neil Tennant, τον Chris Lowe, τους Pet Shop Boys.

Bowie, Pet Shop Boys, Hello Space Boy. Μία και μοναδική συνάντηση το 96. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Παιδιά, λέει, μην απογοητεύεστε, έχουμε καλοκαίρι ακόμη μπροστά μας. Καλέ, ποιος απογοητεύτηκε? Καλέ, κανένας. Και ήταν η καλύτερη απόφαση να μείνουμε Αύγουστο μαζί. Η Λευκάδα είναι εδώ. Καλημέρα Κατερίνα. Stay wild. Και καλημέρα Μίνα. Καλημέρα στην Αλουτέ Κόλλιος. Ροεξόπ.

τι τραγουδάρανε αυτοί, γιατί δεν τη ζητάτε πιο νωρίς, αφού βλέπετε ότι εγώ το ξεχνάω. Το αμελό, ο αμελής. Ροεξόμπαστε, Βάιλα. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα Σούζαν. Καλημέρα στα κορίτσια. Καλημέρα, έχουμε από Σκωτία. Να κάνουμε και εμείς λίτσα εκείνα. Εσείς κάνατε διακοπές, μια χαρά. 3 εβδομάδες, 1 μήνα Ελλάδα, μια χαρά. Αν προλαβαίνατε και το πάρτι θα ήταν ακόμη καλύτερα, αν γινόταν. Θα είμαι όμως το Σάββατο βράδυ στο ράδιο του Σταθιακόρου, στην πλατεία Κακαβά προς Θεατράκια, στο Radio Music Bar. Ελπίζω μόνο να μην έχουν κανένα κορμοράνο εκεί και ενοχληθεί. Σάββατο βράδυ μετά τις 9.30 στο ράδιο. Ωραίες μουσικές, αμβραγιώτικες μουσικές. Articolo 31. La Fidanzata. Jesus Christ, Στέφανα. Καλημέρα από Αθήνα μας γράφει. Προχθές λέει καλημέρα από Άρτα. Τόσο ήταν. Μα αφού τα πανηγύρια

πόσο αμφρακιώτικο αυτό το τραγούδι. Αρτίκολο Τρεντούνο, πάνω γνώστο. Νομίζω ότι ούτε οι Ιταλοί δεν το ξέρουν αυτό. La Fida Giada. Bye Bella. Bye Bella. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Ελπίζω να πρόλαβες το Stay Wild. Ο Στέφανος μας γράφει, κράτησε λίγο το ταξίδι στην Άρτα. Έλα. Και η Αγγελική μου γράφει ότι μου πάει πολύ ο Αύγουστος. Καλέ ναι, δεν το είχα κάνει ποτέ. Δεν ξέρω, έχει μια χαλαρότητα. Το είπα και άλλη ημέρα, λες και κάνω εκπομπή άλλο. Και δεν υπάρχουν στεγανά. Okay, ξημέρωμα στο Εδιμβούργο, το λες κάπως. Μάικλ. Σαλίφ Κέιτα. Ξεχασμένη τραγουδάρα από το 2002. Ακόμη κάναμε κλάμπινγκ.

νομίζω ότι ήταν από τις τελευταίες χρονιές που κάναμε καλό clubbing. Το θυμάμαι αυτό. Σαλιφ και ήταν μαντάν. Αλλά θέλω άλλο για το κλείσιμο.

αυτό. Αυτόν και δεν έχει σχέση με καλοκαίρι. Εμένα θα μου θυμίζει καλοκαίρι, ραδιόφωνο και πειρατικό ραδιόφωνο, μάλιστα. Whitney Houston, Love Will Save the Day. Θυμάμαι ότι είχα κλείσει εκείνο το καλοκαίρι με αυτό, το πειρατικό ραδιόφωνο. Και όταν επέστρεψα στην Άρτα, επέστρεψα στον επίσημο βραγκέφαν. Και τα πειρατικά χρόνια έφυγαν για πάντα. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης σε μια πολύ ωραία Τετάρτη στο 9-19. Love Will Save the Day, κάντε κάτι καλό σήμερα και αύριο 8 Just. Με τι θα ξεκινήσουμε αύριο? Squad Mass Gear and Die. Είπα 5 μέρες, 5 ιδιαίτερα τραγούδια.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I...
1: Η ώρα είναι 8.
2: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος.

0: Κατσότος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
0: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
1: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
1: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
1: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
3: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: σας.
1: Αμβρακία FM. Funky.

0: είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
2: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
1: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: Ladies and gentlemen, for your listening pleasure.
7: What's that? I don't know.

0: βλέπω εδώ. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.
1: Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες με τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις, την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας. Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη. Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.

0: Κυριακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
0: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: FM. Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Tomu Joglu Shoes.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Tomu Joglu Shoes.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: flies instead.
1: Υπόγειες διαδρομές.
2: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
1: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
3: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Στον Αμβραγέ 919.
4: Ακούτε την καλύτερη μουσική της

0: παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αμβρακία FM.
7: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Final Days.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά. Είναι τρίτη βράδυ, λίγο μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Ναυράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας. Και είναι μαζί σας φυσικά οι ημέρες βινιλίου. Τρίτη βράδυ, είπα, είναι πέμπτη βράδυ. Και όπως είμαστε στον αέρα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, αυτή την ώρα.

Και είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την Παντσέλινο του Αυγούστου, που όπως και να το κάνουμε είναι ονομαστή. Έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ακούγοντας ωραίες χαλαρές μουσικές.

Από την Julie London πάμε στη Sarah Vaughan και υπενθυμίζουμε το 919.gr για όσους θα θέλανε να μας στείλουν τα μηνύματά τους.

Να στείλουμε τις καλησπέρες μας στους φίλους ακροατές που ήδη μας στείλαν τα μηνύματά τους, στο Μιτσάρα, στη Λίνα, στην Άννα, στην Κατερίνα, εκεί στη Λευκάδα, αν είναι και κάποιος άλλος. Δεν προλάβαμε ακόμα να δούμε τα μηνύματα, ψάχνουμε εδώ για το ποια τραγούδια θα ακούσουμε στον αέρα. Θα τους αντιχαιρετήσουμε και τους υπόλοιπους σε λίγο. Δεύτερο τραγούδι από Julie London.

Αυτοί που άκουγαν ροκ τη δεκαετία του 70 θα θυμούνται αυτό το τραγούδι από την ταινία Ξένια στους Καβαλάρης. Είναι το The Wait, δεν θυμάμαι ποιο συγκρότημα το έλεγε στο soundtrack της ταινίας Easy Rider. Εδώ το ακούμε να το διασκευάζει ο Dwayne Allman, τον Allman Brothers, μαζί με την Aretha Franklin.

0: Τις καλησπέρες μας και στον Αλέκο, αυτόν παραλείψαμε από τους χακοφίλους ακροατές που μας έστειλαν τα μηνύματά τους στο 919.gr.
1: All the leaves are brown.
0: Και οι υπόλοιποι που μας ακούτε, αν έχετε όρεξη, ένα μηνυματάκι, στείλτε το μας. Green.

Η ώρα έχει πάει ήδη 10.30. Αν συντονιστήκατε τώρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρδας στον Αυρακή FM, ακούτε ημέρες Βινιλίου με τον Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο καιρό ακόμα, μέχρι να παγιωθεί και το νέο πρόγραμμα του σταθμού για την καινούργια σεζόν αυτή που ξεκινά από το Σεπτέμβριο, Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή βράδυ στις 10, θα μας βρείτε εδώ.

Και για τη συνέχεια έχουμε το ίδιο τραγούδι, όπως το διασκεύασαν στα ελληνικά οι αγαπημένοι μας Θεσσαλονικοί Σιξάξακες.

0: Se hablas, de mares y de mu milas.
1: Από τα χιτάκια της εκπομπής, δεύτερο από Ξάξακες, πονάν τα χείλη μου. Και όπως έχουμε ξαναπεί, όταν λέμε χιτάκι της εκπομπής, εννοούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια που τα παίζουμε πολλές φορές, συχνά, γιατί δεν χορταίνουμε να τα ακούμε.

Γιάννης Νάστας και Ξάξακες. Ένας μουσικός που πολύ αγαπάμε, τον θεωρούμε ένα ιδιαίτερα ευφυή άνθρωπο σε αυτό που κάνει. Είχε την ατυχία να γεννηθεί στην Ελλάδα. Αν είχε γεννηθεί σε καμιά Μεγάλη Βρετανία ή Αμερική, πιθανότητα θα είχε κάνει και μεγάλη καριέρα. Είναι κάτι μεταξύ David Bowie και Brian Ferry, κατά την άποψή μας.

είναι ο Πολ Άνκα. Τη δεκαετία του 50, αν θυμάμαι καλά. Και το You Are My Destiny. Εγώ το πρόλαβα, το χορεύαμε και blues σε πάρτι, παιδιά, εφηβικά.

Και κάπου εδώ ήρθε και η ώρα να σας αφήσουμε με το τελευταίο τραγούδι για απόψε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σήμερα και Πέμπτη βράδυ, 27-8, η Πανσέλινος επίσημα κατά τις 12.30 θα έχει συμπληρωθεί και αυτή την τελευταία αυγουστιάτικη Πανσέλινο σιγά σιγά αποχαιρετάμε και το καλοκαίρι. Προσπαθούσαμε να κάνουμε την εκπομπή μας λίγο έτσι όσο ταιριάζει σε ένα βραδιάτικο, σε ένα αυγουστιάτικο καλοκαιρινό έτσι βράδυ. Κλείνουμε με ένα summer time από μια ελληνίδα καλλιτέχνηδα η οποία είχε συνεργαστεί και με τον Μάνο Χατζηδάκη, τη Φλέρη Νταντονάκη. Σας καληνυχτίζουμε, ευχαριστούμε για την παρέα. Ραντεβού πάντα εκτός απρόπτου την Κυριακή το βράδυ. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι. Η ώρα.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

χαράζω πορεία απόψε γυαλού. Στις μοναξιάς μου το καράβι οδηγός. Με αισθάνομαι γυαλί το ρωσί, το κύμα

Χαράζω πορεία και απόψε μυαλού. Επιθυμίες προτροπές θα μείνουν πίσω. Και μες στο βάθος του μυαλού φρουδές ευχές. Παλιός βραχνάς που δεν μπορώ να πολεμήσω. Χαράζω πορεία

When I was young, I can't explain if it was wrong. My life goes on.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Πέμπτη πρωί στο Νοβρακέ FM. Και άλλο ένα ιδιαίτερο ξεκίνημα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

Από το Λίβανο, την Τρίτη χθες πήγαμε Τουρκία, Κωνσταντινούπολη. Σήμερα ξεκινάμε με Αλγερία, με την Tracy Chapman της Αλγερίας, έτσι την αποκαλούν. Η Σουάντ Μάση. Καλημέρα με Γκίριντα.

Καλημέρα λοιπόν με Σουαντμάσε Γκυριντά. Έχει δηλώσει σε συνέντευξή της ότι αυτό είναι το μοναδικό ερωτικό τραγούδι που έχει πει ποτέ. Τα υπόλοιπα μιλάνε συνήθως για προσφυγιά, πολιτική και ελευθερία. Από την Αλγερία ξεκίνησε, αλλά ζει από το 99 στο Παρίσι. Don't you know, talking about a river. Οι Tracy Chapman της Αλγερίας την αποκαλούν και οι Tracy Chapman στο επαναστατικό Talking About a Revolution. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Την πρωινή σας παρέα, το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αβρακέ FM και το 919.gr.

τραγούδι που δεν ήταν ποτέ χορταστικό. Μόλις 2,5 λεπτά, Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Για να καλημερίσουμε τον κόσμο στο chat. Καλημέρα Κάθριν, πρώτο μήνυμα σήμερα. Καλημέρα στη Χαλκίδα, μαύρη επέτειο σήμερα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό ακριβώς 8 και 15. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Με τα μανετζίδικα. Και ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Την ατάκα από Ζήκο. Εσείς κύριε Σωτήρη μου γιορτάτε Σωτήρος. Σωτήρας. Σήμερα είναι. Η ευμορφία, ο Σωτήριος και η Σωτήρια. Έχω χρησιμοποιήσει αυτή την ατάκα σε άβολη ερώτηση. Δεν είχα την απάντηση, οπότε χρησιμοποίησα Ζήκο. Και εσύ, κύριε Σωτήρη, μου γιορτάτε τη Σωτήρα. Απλά το είπα κάπου που δεν το καταλάβαιναν. Αλλιώς. Do not trust robots, σταγόνα.

Trust Robots. Με σχέμα νιμάλ δηλαδή. Σε άλλο σχήμα. Σταγόνα. Καλημέρα ψηλά στο λόχο, καλημέρα Κατερίνα. Και τα δύο τα Κατερινάκια τα έχουμε στο chat τώρα. Πέμπτη πρωί, 6 Αυγούστου. Και περίμενα το ρολόι να δείξει 8 και 15. Όπως τραγούδησαν και μεγαλούργησαν οι όρχες.

Hours in the Dark. It's 8:15. Την ώρα που το Enola Gay αφήνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Το να ονομάσεις το αεροπλάνο που θα ρίξει την πρώτη ατομική βόμβα και θα σκοτώσει τόσους ανθρώπους με το όνομα της μητέρας σου, νομίζω ότι ήταν ένα λάθος. Παρ' όλα αυτά, με αυτό το λάθος, το όνομα αυτό έμεινε στην ιστορία. Στη μαύρη ιστορία.

0: Orchestral Manoeuvres in the Dark, Enola Gay. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο το 2020 και τα 40 χρόνια του τραγουδιού. Και σήμερα βρισκόμαστε 81 χρόνια μετά από εκείνο το πρωινό της 6ης Αυγούστου του 1945. Θέλω τη δευτερόλεπτα να ακούσουμε το αυθεντικό, τον OMD. Απλά η ώρα βοηθούσε να ακούσουμε αυτό το απίστευτο μίξ και τον Bordeaux βινήλιο. Καλημέρα σε μια πόλη που χουζουρεύει, νιστάζει ή πολυτουργεί ακόμα. Έλα, θα ξυπνήσουμε σιγά σιγά, τραγούδι τραγούδι. Εμείς το πάμε σαν σκάλα και ανεβαίνουμε. Καλημέρα Τζορτζ, καλημέρα στο Δημαρχείο. Χρόνια πολλά λέει σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Οι υπόλοιποι ας γιορτάσουν μουσικάρες. Αυτό θα κάνουμε. Χρόνια πολλά Σωτήρη και Σωτήρια. Άμα κάπου το βρήκα το ζήκο. Είναι η απίστευτη αυτή ατάκα που αποφεύγει μια ερώτηση.
1: Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
0: Όχι, το έχω και σε καλύτερο. Πού είναι?
2: Τι μου λες ζήκο.
1: Όχι, κυρία.
2: Πόσο χρονών είσαι?
1: Ο μάστερ. Εσείς κύριε Σωτήρη μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, ε?
2: Όχι, το σώσεις.
0: Πώς αποφύγεις μια άβολη ερώτηση? Κάντε το πιάνι. Illumination, watercolors. Μην ξεχνάτε ότι μόλις μπήκαμε στον Αύγουστο και χθες έριξε 2 λεπτά βροχή. Απλά να ανεβάσει υγρασία.

Illumination Watercolors. Διακοπή ρεύματος διαβάζω στην ΕΡΤ χθες το βράδυ. Μπαμ, μετασχηματιστή στη Γαμενίτσα. Μάλλον μετά τη βροχούλα ανέβηκε η γρασία. Όλοι έκλεισαν παράθυρα, βάλαν κλιματιστικά. Όλοι μαζί, παιδιά. Και μπαμ, καμπούμ. Να θυμίσω ότι είμαστε το 2026. Hello. Και μετά από Watercolors, Coop Island Blues. Πάμε με καλοκαιρινή διάθεση. Σας περιμένω στο 919.gr. Σε αυτή την πρωτότυπη ραδιοφωνική παρέα.

τα πιο όμορφα, τα πιο νοχελικά τραγούδια. Είναι η Coop στο Coop Island Blues. Καλημέρα στα δυτικά, καλημέρα στην Πρέβεζα και τη φίλη μας την Άννα. Έχασα το προηγούμενο μήνυμα πάνω στην εισαγωγή, στον Κυριντά. Μοναδική φωτογραφία από το λιμάνι, στο ξημέρωμα. Τέτοια θέλουμε, θέλουμε φωτογραφίες από πού είστε, τι βλέπετε. Να μοιραζόμαστε τα πρωινά εγώ στο στούντιο στη Μαυρίλα στα Μονωτικά. Εντάξει, okay, είναι πανέμορφο όμως. Το έχουμε ένα κουκλί αυτό το στούντιο. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. Γιορτάζει, γράφει, και ο κλόνος της, εν υψούλα της. Ο κλόνος σου. Πάμε να φεύγει το μυαλό. I'm the Abba, Tamali Mac.

Madame Diab, τα Μάλι Μακ, πολύ σωστά Άννα, πάντα μαζί σου, για πάντα μαζί σου. Και επειδή υποσχέθηκα, Jack Savoretti, ζωντανή ηχογράφηση, One Take Lead, μπήκαν, το ηχογράφησαν, έφυγαν. Όλα τα όργανα μαζί χωρίς μοντάζ. Do it for love.

ηχογραφημένο στο Λονδίνο στα East Coast Studios. Το είπε ο ίδιος, είναι one take. Μπήκαν με όλους τους μουσικούς και το είπαν κατευθείαν. Τραγουδάρα ήρθε μόλις. Ain't no love in the heart of the city. Ο Bobby Bland. Ναι, μας πάει πολύ το καλοκαίρι.

Bobby Blue Bland, Ain't No Love in the Heart of the City. Κρατάμε τον ήχο της εποχής, αλλά εδώ ο Βρετανός Φρένικ το φέρνει στο σήμερα. Everybody on earth, the enjoyer of an independent income, we can't do it because people say, where's the money going to come? Because they think money makes prosperity. It's the other way around. Παίρνει μια τραγουδάρα των 3 Degrees, A Woman Needs a Good Man, και φτιάχνει αυτόν τον ύμνο. Money and a Woman. Ένα δώρο για τα ραδιόφωνα.

0: πως ένα τραγούδι των 70's μπορεί να γίνει ένα τραγούδι του σήμερα. Frenic, My Name and a Woman. Δανείστηκε τις φωνές των 3 Degrees. Πόσα χρόνια έχετε να ακούσετε αυτό τώρα? LL Cool J, I Need Love.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as

αυτό νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι μοναδικό, είναι μόνο του. LL Cool J, είμαστε στο 87. I need love. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Είχε και κουπομπάρα χθες το βράδυ, αλλά ήμουν στις αγκαλιές του Μορφέα. Ναι, εδώ έχασα όλο, όλη τη φωτιά χθες. Τι έγινε χθες το βράδυ, παιδιά, τώρα μου τα έλεγαν. Με τα μπάμψου, με τα σχηματιστές. Λέει, νόμιζα ότι έπεσε αεροπλάνο τόσο πολύ. Και δύο φωτιές. Νύχτα θρίλερ. Πώς λέει, ενώ εσύ κοιμόσουν. I'll fly for you.

πάντου μπαλέι. I'll fly for you. Είμαστε στο, θα το πω πάλι, 1984. Να δω πόσες φορές θα πω αυτή την ημερομηνία, πόσα τραγούδια θα τονίσω ότι βγήκαν αυτή τη χρονιά, μέχρι να καταλάβετε ότι τι στο καλό συνέβη το 84. Ο Orwell φταίει. Καλημέρα Σοφία. Αν το παρατηρήσουμε, έχεις μια αγάπη σε σπάντο μπαλέ. Τι ερωτικό τραγούδι γράφει, είναι τέλειο. Με φωνή hot. Μ' αρέσεις. Καθόμουν εγώ χθες απόγευμα, αφού ξέρω δεν θα μου βγει ποτέ, και ετοίμασα τραγούδια για τη σημερινή εκπομπή. Μόνο του Τζακ Σαβορέτη πέτυχε. Στα άλλα αυτό σχεδιάζω. Δεν μπορώ εγώ να κάνω από πριν να ετοιμάσω λίστα. Δεν γίνεται. Τα αφήνω να πηγαίνει μόνο του, με το κύμα. Και κάπου στο κύμα βρήκαμε Γκαζέμπο και το υπέροχο masterpiece. Πλεονασμός.

από ιδέα. Να γινόταν, λέει, ένα remake, το Masterpiece, με συμφωνική ορχήστρα. Δεν θα μπορούσε, Σοφία, να συμφωνήσω περισσότερο. Μη χορταστική πρώτη ώρα, το ομολογώ. Έχουμε άλλη μία όμως. Μετά το Βασιλιά τι χρειάζεται? The King and the Queen. Οπότε κλείνουμε με το Βασιλιά και μετά θα έχουμε τη Βασίλισσα. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Άντι Γουόρχολ, ο πάπας της pop art, 6 Αυγούστου του 1928. Ο Άντι Γουόρχολ έφυγε στα 58 του. Αλλά εγώ που ήμουνα 18 χρονών μου φάνηκε φυσιολογικό. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε είχε γίνει η έκθεση του Άντι Γουόρχολ, νομίζω αρχές της δεκαετίας του 90, στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Τι πράγμα ήταν αυτό, τι εμπειρία ήταν αυτή. Είχα αγοράσει και αντίγραφος δηλαδή. Την κονσέρβα, την Campbell's, τεράστια. Το κονσερβοκούτι που λέμε. Rock with you και επιστρέφουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
1: The King and the Queen. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακή FM και το 919.gr της παρέας. Έκτη μέρα του Αυγούστου, πρώτη φορά από Αύγουστο είμαστε μαζί. Και θα ξαναγίνει, μου φαίνεται αυτό. Όχι, θα γίνεται μόνιμο από εδώ και πέρα. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα στους φίλους μας όπου και αν βρίσκονται, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.